0: Πού μπάτσα κάναμε.
1: Γιώ, τα ριβιού σε ρίγκ του βάπη γιώ λάιο χαλ. Γιώ σο πέμπι. Γιώ μίγα χαμνή. Δεν γαμπού γλουμπάχ και δεν γαμπού σε αλήπη του τούμπα. Μπά γεγγενή του μπάτσα κάναμε. Μίγι σούμπου αι λιγέι. Γιώ εσπέχ και δεν γαμπού σε αλήπη του τούμπα. Μπορκούνα τη λιγέι γιώ γιέ. Ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ που γίνκο δεγέ. Μου εμπέρ μπήγα χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου νι αμ τα βατυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μου του μπάτσα κάναμε. Μου γουίλ yeneni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange money la tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal sëri mun taxa mbàkke mu yàgg fi lool te wër ndax tuba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.